Η Ελένη ήταν μαρέ. Για pesar de pocos gestos, enseñar lo que fue.